Απ' τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
14: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
14: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
14: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αρχές σε τμήματα του κέντρου της Αθήνας λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Οδό Αχαρνών από το ύψος της Οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν, καθώς και στην Οδό Φερών από το ύψος της Οδού Φυλής. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρισκόταν 2 ανήλικοι. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις 3 τελευταίες ημέρες. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό Βασίλειο. Στα Ζωνιάνα ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, ενώ ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Η εθνική μας με 8 βαθμούς παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόνι για τη συνέχεια.

0: Χωρίς γνώση του παρελθόντος δεν προχωράς πουθενά στο μέλλον. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 7, ώρα τώρα που περιμένατε να ακούσετε τον αγαπημένο σας Θεόφιλο. Εκτάκτος όμως, σήμερα θα το πάμε παρέα έως τις 10 με τις καλημέρες μας, τα σχόλιά μας, την καλή μας διάθεση, μιας και ανεβαίνει λιγάκι από σήμερα η θερμοκρασία. Να πάρει και μια ανάσα η Κρήτη, καθώς και τα πράγματα ήταν δύσκολα με την κακοκαιρία.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Παρακολουθώ και έξω από το παράθυρο λίγο να φωτίζει η μέρα. Είναι μία από αυτές τις ώρες που δεν συνηθίζω έτσι να παρακολουθώ την πορεία της. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα εδώ η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου. Αυτό που ουσιαστικά ελέγχεται είναι μία χειροβομβίδα που πετάχθηκε σε καφετέρια επί της οδού Αχαρνών και στον αριθμό 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Ελέγχεται από το τμήμα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Διενεργείται αυτή τη στιγμή έλεγχος. Οπότε να ξέρετε ότι είναι κλειστή Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρωος στο ύψος της Χέιδα. Και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Κατά τα λοιπά, για να δούμε λίγο και τα της κίνησης. Στην Εθνική υπάρχει θέμα στο ρεύμα εξόδου Πολένων Ορμανός Αχαρνών και προς Πειραιά από Αγίους Αναργύρους έως τη Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω σκούρο το χρώμα από Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε κάτω Σκαραμαγκά. Να πούμε μια καλημέρα, μια ακόμη καλημέρα εκεί στην Κρήτη. Δύναμη να έχουν οι άνθρωποι, διότι δεν αρκεί να πάνε τα κλιμάκια σήμερα που θα πάνε και να κάνουν αποτίμηση των καταστροφών. Πρέπει να είναι και άμεση βοήθεια. Αλλά θα είναι, βρισκόμαστε και σαν επίσημη προεκλογική περίοδο, κατοστάρι θα κάνουν, έτσι να τα λέμε αυτά. Τώρα λύνονται όλα τα προβλήματα ξαφνικά. Οι 10 καταστροφές που σημειώθηκαν στο Δήμο Φέρμας, όπως διάβαζα, αποδίδονται στην περσινή πυρκαγιά λόγω έλλειψης βλάστησης στο βουνό. Τι να συγκρατήσει, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τόσο νερό που έγινε χύμαρος κατεβάζοντας λάσπη και φερτά υλικά. Η φύση πάντα θυμάται, η φύση πάντα εκδικείται για όσα τις κάνουμε.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Καινούργιο τραγούδι από το απίθανο δίδυμο πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της Νατάσας Βοφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Να πούμε χρόνια πολλά στη Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Χαρά, Τίνα που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει επίσης ο Ερμογέννης. Τοπικός Άγιος στην Κύπρο, αλλά υπάρχει και το εκκλησάκι του Ερμογέννη στον κόλπο της Γέρας στη Μυτιλίνη, χτισμένο στο βράχο, με την ομώνυμη ανοργάνωτη παραλία από κάτω. Αυτά είναι τα μέρη του Θεόφιλου, εκείνος τα ξέρει καλά. Σήμερα γιορτάζει επίσης η Μεθοδία, πολιούχος της Κιμόλου. Να, αυτό δεν το ξέρα, η Ειρήνη την ευάφτισε. Στην εκκλησία ήθελε να αφιερωθεί, αλλά την επάντρεψαν οι γονείς της με χιώτη ναυτικό. Δεν μακροζώησε ο άνθρωπος. Τον έφαγαν τα κύματα στη Μικρά Ασία λίγους μήνες μετά το γάμο. Οπότε ο μοναχισμός έγινε μονόδρομος για την Ειρήνη και εκείνη έγινε και Μεθοδία, εκλείστη στο κελί της, αλλά βοηθούσε γυναίκες που έψαχναν παρηγοριά από τα βάσανα της ζωής. Μετά ήρθαν και τα θαύματα και αγιοποιήθηκε. Έτσι έχει το story. Τι έχω να σας δώσω σήμερα, που αν μη τι άλλο θα σας κάνει να γελάσετε. Λυσιστράτη, το Αριστοφάνη, διαχειρό στα μάτια Κραουνάκη, Μελένα Ουζουνίδη στο ρόλο της γυναίκας προσπαθεί να σταματήσει τον πόλεμο, συνασπίζοντας όλες τις γυναίκες ώστε να απέχουν από την ερωτική πράξη. Πάντα επίκαιρο νομίζω ότι θα είναι αυτό το κείμενο του Αριστοφάνη, γιατί δεν σταματούν και οι πόλεμοι. Μια ξεκαρδιστική όπερα λοιπόν, είπαμε, όπως ακριβώς την τροποποίησε, την έφτιαξε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Θα την απολαύσετε την Κυριακή που μας έρχεται 7 το απόγευμα στον ελληνικό κόσμο. Δύο μόνο παραστάσεις συνολικά, οπότε προλάβετε. Δύο συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό, Λυσιστράτη, το όνομά σας, το email σας παρακαλώ μην το ξεχάσετε και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγυρνάμε όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: στεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, Φθινόπωρο Απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Μεγάλη αλήθεια σε αυτό το τελευταίο στίχο. Επίστευτος και ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Λοιπόν, κοιτάζω εδώ το χάρτη της Ναυτεμπορικής. Να ξέρετε ότι φορτώνει λίγο κόμβος μεταμόρφωσης από και προς την Αττική Οδό. Η Συγκρού αρχίζει και εκεί το φρένο γκάζι σε ό,τι έχει να κάνει με τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Προκειμένου να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος ενός δασκάλου σε μια κοινωνία, τα διδάσκει σε καιρό ειρήνη στα καλύτερα σχολεία, είτε σε έναν διαλυμένο τόπο, όπως είναι η Γάζα. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά. Ευχή εδώ, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα, σε κάθε τουριστικό δήμο, τόσο εκπαιδευτικοί όσο και γιατροί, να έχουν στη διάθεσή τους δημοτικά καταλήμματα για να διαμένουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Γιατί τόσα χρόνια φωνάζουμε κι εμείς μαζί τους και ακόμη στα ίδια είμαστε. Αρκετοί μάλιστα από όσους παραπονιούνται γενικότερα για τα κοινά στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας είναι συνήθως εκείνοι που φτάνουν τα νίκια στα ύψη, καθιστώντας τα απρόσιτα για ένα μέσο εργαζόμενο. Στα Χανιά, δείτε τι έγινε με τον νίκη των 450 ευρώ και 15 τετραγωνικά σε νοσηλευτή, δεν θυμάμαι. Αν ήταν νοσηλευτής ή γιατρός. Σήμερα επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα για την κατάθλιψη. Στόχος να βελτιώσει την αντίληψη για την ασθένεια και τη φροντίδα της. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη στην Ευρώπη. Είναι από τις πιο κοινές ασθένειες. Να προσέχουμε γενικότερα τα σημάδια στους ανθρώπους που αγαπάμε, την παρέτηση, τη δυσκολία να βγουν από το σπίτι και να διεκπαιρεώσουν την καθημερινότητά τους. Αϊπνία ή υπνηλία. Το ζητούμενο είναι να αποδεχθείς ότι κάτι σου συμβαίνει και να ζητήσεις βοήθεια από ειδικούς.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: θεσμοί. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αγαπημένος Βασίλης Κουλάς, εδώ στον Δίες 101,3 πάμε σε αυτή την τούρτα που είχε σκέψει και περισυλλογή και αναφέρομαι στην τούρτα της Νουδού. Γιατί είχε και γενέθλια. Χθες έγινε 52 το κόμμα και βάσει εμπειρίας πάντα βίωνε από μέσα τη τη γνωστή σε όλους μας κρίση μέσης ηλικίας. Δεν το κλειτώνεις αυτό. Ποια είμαι, που με πάει η ζωή, που με πάνε οι πρόεδροι, πώς περνούν τα χρόνια, γέρασα. Μήπως θέλω μια ανανέωση και από κοντά ο Σαμαράς να ρίχνει και φαρμακερά βέλη και να περιμένει πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα που θα φέρει την Ουδού στον ίσιο δρόμο. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο Πασόκ. Έτσι, γέλασα λίγο με αυτό. Ο Ανδρουλάκης όλο μπροστά στο Πασόκ του Ανδρέα πέφτει. Πήγε να συναντήσει τους Αλίες. Ο αληφτικός στόλος επί Ανδρέα έγινε, του λένε. Και μετά κάτσαμε. Την κάτσαμε τη βάρκα, αυτό ήθελαν να πούν οι άνθρωποι. Οπότε ο Κυρνίκος άδραξε την ευκαιρία να σχολιάσει ότι πάλι το Πασόκ για τους αγρότες τα είχε κάνει όλα. Δεν το είπε σαν Άνω Παπανδρέου, αλλά ήθελε να δείξει λίγο μια πασοκική πυγμή από το παλιό Πασόκ, το Ορθόδοξο. Να θυμίσω ότι οι Αλίες απέχουν από την εργασία τους. Φανταστείτε ότι σε όλη αυτή την ιστορία, θυμάστε με το λογοκέφαλο που είχε γίνει χαμό το καλοκαίρι, δεν έχουν πάρει δραχμή, υποτίθεται ότι θα επιδοτούνταν, γιατί δεν οργανώθηκε ποτέ τίποτα. Ούτε για το ποιος θα συγκεντρώνει τα ψάρια, ούτε το που θα καίγονται. Όμορφα και ελληνικά.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Το αγαπάμε λίγο παραπάνω αυτό το τραγούδι, γιατί έχει μέσα και γάτους και χθες ήταν και η μέρα των ζώων. Γέμισε γενικότερα το φουμπού με ωραίες καταστάσεις, με ωραία πλάσματα, τα οποία πραγματικά μας κάνουν τη ζωή καλύτερη. Θέλω την προσοχή σας, γιατί σας έχω προσκλήσει για την πρεμιέρα ενός από τα διασημότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό, τον Καποδίστρια δηλαδή, του Σμαραγδί. Είχε γίνει και ταινία, να ξέρετε, το εν λόγω, το 1994 με τη Σιγκούρνι Γουίβερ. Αναφέρομαι στο θάνατο και η κόρη, μια γυναίκα με τραύματα του παρελθόντος. Ο σύζυγος προσπαθεί να τα αφήσει πίσω του και ένα τρίτο πρόσωπο που έρχεται να τα ανατρέψει όλα. Την Παρασκευή, στο Θέατρο Αθηνών, δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, κόρη, το όνομά σας και αποστολή στο 54301. Και εσείς οι οδηγοί που έχετε φαρμακείο στο αυτοκίνητο από εκείνα τα παλιά και τα ξεχασμένα, να σας πω ότι μετά την παράταση έχετε 3 μήνες στη διάθεσή σας για να το φτιάξετε όπως πρέπει και να μην έχετε κυρώσεις. Δεν αρκεί δηλαδή πια να έχεις ένα χάτζαπλαστ και ένα ινόπνευμα, πρέπει να έχεις και περισσότερα πράγματα. Πρέπει δηλαδή να έχεις 16 υποχρεωτικά είδη. Αποστηρωμένες γάζες, για να καταλάβετε, πρέπει να έχουν και ειδική σήμανση ΣΥΕ. Επίσης, ελαστική επίδεσμη διαφόρων μεγεθών, επιθέματα για πληγές και γκάβματα, επίδεσμη στερέωσης, υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα, ταντιλάκια καθαρισμού, μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Να ξέρετε, ετοιμάστε το και μην το αφήνετε για την τελευταία στιγμή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Να είναι καλά το κοπέλι. Εμείς ξενυχτήσαμε χτες και το ξενυχτήσαμε γιατί είχαμε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Γερμανία. Πολύ καλά τα πήγε η ομάδα μας. Ένα ημίχρονο βέβαια ήταν δικό τους. Έκαναν συνεχώς μπροστά, πήγαιναν, έριξαν, έκαναν σουτ τα πάντα όλα. Ένα όμως ήταν δικό μας με περισσότερες ευκαιρίες. Έχουμε εξαιρετική άμυνα, έχω να δηλώσω. Η ομάδα είναι μπετόν αρμέ και μπράβο της. Αίτητη παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολλανδία. Τον έρμο τον Ιωαννίδη λίγο λυπήθηκα που τον τσάκησε τρεις φορές ο Θάου. Εύχομαι να το προφέρω και σωστά. Μόνο τη μία είδε ο διαιτητής για να δώσει και το σχετικό φάουλ. Καλή συνέχεια στα παιδιά, πάντα έτσι. Ήταν πολύ ωραία εικόνα και του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος αφού πρώτα τρολάρισε τους Έλληνες παίκτες, φωτογραφήθηκε με το μικρό Γιαννάκι, πήγε και ήταν έτσι πολύ συγκινητικό. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ετοιμάζεται. Σε λίγο θα είναι κοντά μας με δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε Δίεση.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα η οποία δεν εξεράγει σε καφετέρια στην Οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί της Ελλάς, ενώ οι Αχαρνών και οι Ιουλιανού παραμένουν κλειστές. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα χθες στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν 2 ανήλικοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ραντεβού διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού δίνουν σήμερα στις 11 το πρωί καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Η εθνική μας με 8 βαθμούς παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα για τη συνέχεια.

0: Είναι η πιο ωραία υποδοχή που θα μπορούσα να σας έχω και είναι αυτό το τελευταίο λεπτό από το συγκεκριμένο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου που γίνεται στις συναυλίες ο κακός χαμός. Μας έχει λείψει κιόλας από τις συναυλίες, να το πούμε και αυτό. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, εδώ πάντα Δίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλλών εκτάκτος σήμερα πάρα πολύ πρωινή με την κούπα του καφέ αγκαλιά. Από αύριο ο Θεόφιλος θα είναι στη θέση του. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτή την ώρα. Σημειωτών η Εθνική και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου έως Αχαρνών και στο ρεύμα προς Πειραιά από Αγίου Αναργύρου είναι που ξεκινά το σημειωτόν. Βλέπω Αττική Οδό επίσης να ζορίζει πριν από το Ζεφύρι, ξεκινάει η κίνηση και θα σας πάει μέχρι το Μαρούσι. Λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος Κατεχάκη, παραλία και από την έξοδο της Εθνικής ως το λιμάνι του Πειραιά. Και η Συγκρού βλέπω αρκετά χαμηλά από τον Άγιο Σώστημη, σας πω και από Αιγαίου, ακόμα πιο πριν. Χρειάζεται υπομονή, υπομονή και δίεση. Καλημέρα Αθήνα ή όπου αλλού μας ακούτε, εδώ θα είμαστε στην παρέα έως τις 10.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: δύσκολα.
1: Όσο έχετε κοντά σας ανθρώπους στα δύσκολα, να μην φοβάστε τίποτα. Νωρίτερα ακούσαμε και καινούργιο τραγούδι, την Κατρακύλα από την Φέλη Φασούλη. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε και καλή εβδομάδα. Και αν αυτές τις ημέρες είδατε τίποτα πορτοκαλί, κολοκύθες σε διάφορες βιτρίνες, είναι λόγω Halloween. Είχαμε και στο χωριό μας. Δεν είχαμε, αλλά κοντεύουμε να νιώσουμε ότι το είχαμε και αυτό. Το οικειοποιούμαστε. Αργή, 31 του Οκτώβρη. Υπάρχουν περιοχές που προσφέρονται για καλές τρομάρες. Είναι η Τρανσιλβάνια στη Ρουμανία, είναι το Ντέρι στη Βόρεια Ιρλανδία και είναι και το Εδιμβούργο στη Σκωτία. Αυτά είναι για σένα, Κωστάκη, έτσι, που σου αρέσουν. Να είδες, ξέρω. Λοιπόν, Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Λυσιστράτη, το όνομά σας και αποστολή στο 54301 μαζί με το email σας, παρακαλώ, προκειμένου να βρεθείτε αυτή την Κυριακή στον ελληνικό κόσμο για να δείτε τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη ως οπερέτα από το Σταμάτη Κραουνάκη. Ελένη Ζουνίδου στο ρόλο της Λυσιστράτης. Στις 7 το απόγευμα ξεκινάει η παράσταση, θα κάνουμε και την κλήρωση με το τέλος της εκπομπής. Έχουμε και καλή παρέα, έχουμε τα ωραία της Νόβα, το Νόβα Μόρ, για σένα που θέλεις να έχεις μια επικοινωνία άμεση, τέλος πάντων με το τηλεφωνικό πάροχο και όχι να σε έχουν σε αναμονή. Πρίμιουμ εμπειρία εξυπηρέτησης, έξυπνο σύστημα, ξέρει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και μπορείς επίσης στο Νόβα να πατήσεις το call me back, δηλαδή τύπου πάρτε με, σε καλή ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Νόβα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, θα τα βρεις όλα στο nova.gr.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Είναι η Αντέλ εδώ στον Δίεση 101,3. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Όλοι και όλες έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση. Βέβαια αυτά είναι όλα καλά στη θεωρία. Στην πράξη εκεί είναι τα δύσκολα. Στην Ισπανία το έχουν εμπεδώσει πάντως καιρό τώρα. Μία όμως έξωση της Μαρή Κάρμεν, 85χρονη αν θυμάμαι καλά, ήταν αρκετή για να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. 500.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη την Ισπανία. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία, ειδικά εκεί στην Βαρκελόνη, σκηνές στημένες. Και οι διαμαρτυρίες συνεχείς για τις αξίες των ενοικίων, ειδικά μετά την αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο με σειρά μέτρων για το στεγαστικό, μεταξύ των οποίων και το πάγωμα των εξώσεων. Και αυτοί που δεν το ψήφισαν πάντως δεν έχουν υπολογίσει τη δυναμική των διαμαρτυριών. Τώρα πια δεν αποκλείεται να πάνε και σε πρόωρες εκλογές, το ζητούν δηλαδή από το Σάντσεθ, γιατί υπάρχει ένα αριστερόστροφο, πώς να το πω, μια αριστερόστροφη δυναμική για να αποκτήσει αυτοδυναμία και να μπορέσει να περάσει αυτά τα μέτρα, αλλά το βλέπω αυτό το κύμα αγανάκτησης να έρχεται σύντομα και εδώ. Το 500 ευρώ είναι το πάτωμα για διάρκεια, δεν το συζητάμε. Το ταβάνι έχει πάει πιο πάνω και από τα ψηλοτάβατα που έχουν απομείνει στην Αθήνα.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ολέ, ολέ, να ελαφρύνουν και λίγο το κλίμα, βοηθά και το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι η εφημερίδα Εσπρέσο έρχεται να προειδοποιήσει τους άπιστους για το πώς την πατάνε και τους πιάνουν οι σύζυγες στα πράσα. Τώρα, εγώ με συγχωρείτε, αλλά διαφωνώ με αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να αυτά τα λέμε φόρα παρτίδα. Άσε. Αφού υπάρχει τρόπος, ας τους βρίσκουν. Λοιπόν, έγινε έρευνα σε ιστοσελίδα γνωριμιών. Διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 27% σε μαρτυράει φούρια για μπουγάδα. Άμα δεις άνδρα με λεκάνη στο χέρι να πλησιάζει πλυντήριο και στα φόρεσε και πάει να το καλύψει. Δηλαδή, ξαφνικά πας τρικοθοδόρες, δεν γίνεται. Ακολουθεί με 20% το κινητό που το παίρνεις μαζί στην τουαλέτα και για να μην το δει η άλλη και για να στείλεις ένα μήνυμα τέλος πάντων. Το 14% πιάστηκε στα πράσα γιατί είχε έξτρα αποσμητικό στην τσάντα της δουλειάς. Σου λέει πόσο περφουμάρισμα. Έχεις και εκεί 13% γιατί έχει κάνει λαμπίκο το αυτοκίνητο, μην μείνει τίποτα και καμία τρίχα, ξέρετε τώρα, ξανθιά και φαίνεται. Και 11% διότι μία που μπαίνει σπίτι, μία που μπαίνει κάτω από τον ντουζ και δεν είναι γιατί προηγήθηκε κατάσταση τύπου αμόλατα, αμόλατα.
1: Κάτσε ρε παιδί, εγώ τα κάνω όλα αυτά, αλλά δεν είμαι...
0: Είσαι εξαίρεση. Είσαι η εξαίρεση του κανόνα. Εδώ κοιτάμε τώρα για τον κανόνα, πώς έχουν τα πράγματα. Αυτά δείχνει έρευνα, τι να σου πω, Κωστάκη. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.

0: Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς.
4: Σίλις. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
4: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
5: Σίλις. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
4: Σίλις. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
5: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
4: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
5: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Αξίζει, αξίζει η επιμονή των ανθρώπων, ειδικά για πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, και το λέω με αφορμή την υπόθεση που έγινε περαιτέρω γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου μία φοιτήτρια επέμεινε αρχισυντάκτρια σε φοιτητική εφημερίδα προκειμένου να ανοίξει έρευνα σε υπόθεση βιασμού μιας συμφοιτήτριάς της που πήγε να βρει ένα φίλο της. Προσέξτε, σε αδελφότητα ήπια και βρέθηκε ανήμπορη να τη βιάζουν 7 συμφοιτητές της, οι οποίοι είχαν δώσει σήμα μέσω chat. Πάνω από 50 άτομα βρίσκονταν σε αυτή την ομαδική συνομιλία, 7 ανταποκρίθηκαν κανονικά, πήγανε στην κοπέλα, έκαναν ό,τι έκαναν. Οι υπόλοιποι, ούτε ένας από τους υπόλοιπους δεν ειδοποίησε την αστυνομία για αυτό που συνέβαινε. Αντίγραφο της συνομιλίας τουλάχιστον εστάλει στην κοπέλα εκ των υστέρων, ωστόσο παρά την εγκληματική πράξη, ήταν και πλούσια τα αγόρια, το θέμα κουκουλώθηκε με κάτι ποινές και εργασίες και τα συναφή. Τώρα όμως και μετά από την επιμονή της κοπέλας αυτής της αρχισυντάκτρια, που είναι μάλιστα και μουσουλμάνα, ανοίγει ο κύκλος των ερευνών και έρχονται και άλλες καταγγελίες για κακοποίηση σε αυτή την αδελφότητα αλλά και άλλες αδελφότητες των πανεπιστημίων, και εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και προσθέτω ότι αυτή η ατιμωρησία για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα είναι που αφήνει ανοιχτές πόρτες και παράθυρα να επαναληφθούν αυτά από ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να ξεφεύγουν.

0: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θέλω. Θύεση 101,3.

0: Τραγούδι ενδυνάμωσης για κάθε γυναίκα εκεί έξω και με αφορμή διάφορα περιστατικά που έχουν γίνει γνωστά τελευταία, γιατί αρκετά δεν γίνονται γνωστά. Θέλω να πω δεν γίνονται και σχετικές καταγγελίες, γιατί οι γυναίκες φοβούνται. Και οι γυναίκες τελικά είναι εκείνες που καλούνται και πάλι να προστατέψουν τον εαυτό τους με το panic button, αν προλάβουν να το πατήσουν και ούτω καθεξής, ενώ εκείνος που έχει ασκήσει τη βία. Βάρος τους προφυλακίζεται, μετά αφήνεται ελεύθερος και ούτω καθεξής, ξανά απειλεί και αυτό δεν έχει τέλος. Τελικά στάθηκα πάρα πολύ σε κάτι που ανέφερε ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο οποίος είναι επίδημος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, και μπράβο του, ότι θα έπρεπε οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται για ενδοοικογενειακή βία να φορούν βραχιολάκι και ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει η αστυνομία που βρίσκονται και να ξέρει κατά πόσο παραβιάζουν την απόσταση που πρέπει να κρατούν από το θύμα, από μια γυναίκα που έχουν κακοποιήσει. Ίσως τελικά αυτή να είναι η μόνη λύση. Σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Να ξέρετε ότι οι δρόμοι έχουν ανοίξει εκεί στην Αχαρνών, που είχαμε νωρίτερα εκείνη τη χειροβομβίδα που πετάχτηκε σε καφετέρια. Όλα είναι εντάξει, ευτυχώς να λέμε που δεν εξεράγει. Τα κινητά σας να έχετε επίσης έτοιμα, γιατί σας πάμε στην πρεμιέρα της παράστασης «Ο Θάνατος και η Κόρη» αυτή την Παρασκευή, ώρα 9 το βράδυ, στο Θέατρο Αθηνών, από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θέατρου. Είναι με την υπογραφή του Άριελ Ντόρφμαν και τους τρεις ρόλους ερμηνεύουν Εμίλιο Σχυλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός. Είναι μια παράσταση που φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Και εδώ με την Νόβα, για σένα που μετακομίζεις και έχεις άγχος, θα έχεις, δεν θα έχεις ίντερνετ, θα πιάνει από δωμάτιο σε δωμάτιο, να μην ανησυχείς καθόλου. Έρχεται το Νόβα μόνο να κάνει τα πράγματα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi που λαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr, γιατί ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αποδίεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω ρε, ένας θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
7: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγησε, καφετέρια στην Οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα, λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα χθες στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ραντεβού διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού δίνουν σήμερα στις 11 το πρωί καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού. Βασικό του σύνθημα: ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι πολυτέλεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Και μακάρι όλα τα δύσκολα να απομένουν στα όνειρά μας. Εδώ Δίεση 101,3, η σωστή παρέα με τη σωστή θερμοκρασία. Ξεκινά και η καινούργια εβδομάδα, να το πούμε, και μακάρι να είναι καλή, με την καλημέρα μας. Δύναμη και κουράγιο σε όσους κυκλοφορείτε με τα αυτοκίνητά σας. Και έχουμε κόψει και το φουλαρέτο τώρα. Κανά κοσάρι να δώσει κανείς ευρώ, και πολύ είναι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Αύγουστο η κίνηση μειώθηκε κατά 3% η κίνηση των αυτοκινήτων, και το Σεπτέμβριο προσετέθηκε άλλο ένα 7%, που φαίνεται πως προτιμά να στριμωχτεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί να στριμώχνεται οικονομικά. Διότι μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τους υπουργούς να μας κάνουν συστάσεις. Αφού κυκλοφορείτε, έχετε χρήματα. Τώρα μιλάμε για αυτούς που κυνηγούν 75 ευρώ αύξηση, όταν παρακολουθούν αυτοπροσώπως μία επιτροπή στη Βουλή και βγάζουν με 4 εμφανίσεις τη βενζίνη του μήνα, που και αυτή πληρωμένη τους την έχουμε. Θου κύριε, μην πω άλλα. Εδώ ο Κώστας Εμμανουλίδης, η Εφη Γαλλώνη. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα ακόμη.
1: Όταν ακούτε.

0: Είστε στο γκρίζο. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

0: Πολλά, πολλά τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα παρέα. Βλέπω πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Ξεκινάω παραλιακή από το ύψος Λίμου είναι που ξεκινά μέχρι να φτάσει ουσιαστικά στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη, εκεί την Αιγαία ουσιαστικά. Γίνεται ένας χαμός αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Βλέπω από Παλίνη και από Σταυρό Αγίας Παρασκευής μέχρι Βρυλίσια και από τα Άνω Λιώσια τώρα ξεκινά η κίνηση. Προσέξτε, μέχρι να φτάσετε Μαρούση. Στην Εθνική Οδό υπάρχει αρκετή κίνηση από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσετε Αχαρνών και πιο πάνω, φτάνοντας δηλαδή στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και μέχρι να φτάσετε στην Κηφισιά και στο ρεύμα προς Πειραιά από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών, η οποία Λεωφόρος Αθηνών είναι και εκείνη κολλημένη από το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε Σκαραμαγκά και από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Υπομονή, τι να πούμε, είπαμε εδώ, πολλά τραγούδια θα ακούσουμε παρέα. Έχουμε και τα ωραία, παρακαλώ πολύ, της Νόβα. Αν δεν θες να περιμένεις με τις ώρες, που δεν θες να περιμένεις με τις ώρες για το πότε κάποιος θα αποκριθεί για να μπορέσεις να συνεννοηθείς, έρχεται το Nova More να αλλάξει πολλά πράγματα και να έχουμε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης χωρίς χρέος. Μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα έχεις επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο και μπορείς να κάνεις και ένα call me back, να πατήσεις εκεί στο Nova App και να σε καλέσει ο εκπρόσωπος για να μην τον πάρεις εσύ τηλέφωνο, έτσι ακόμα πιο εύκολα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova, ώρα και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Και ευχή μεγάλη να βρέχει πάντα αστέρια και όνειρα. Καινούριο τραγούδι ακούτε εδώ στο Διέση 101,3. Το έχουμε ξεχωρίσει από το πρώτο άκουσμα. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Λέω μια ακόμη καλημέρα να υπάρχει, να σας ακολουθεί. Έχω χαζολογήσει τώρα λίγο με ένα βίντεο που βλέπω εδώ, όπου κρατούν τις φλούδες του ανανά. Στην Κολομβία τώρα όλα αυτά, που τον τρώνε βέβαια και τον ανανά παραπάνω από εμάς τέλος πάντων. Και παίρνουν αυτό τη φλούδα που είναι λίγο ξυλώδης, την περνούν από διάφοροι. Την μπλένουν, την πατάνε και χίλια δύο άλλα, και στο τέλος γίνεται πολτός, και από τον πολτό προκύπτουν βιοδιασπόμενα ανακυκλώσιμα, πλήρως ανακυκλώσιμα, όπως αντιλαμβάνεστε, πιάτα και ποτηράκια. Και μπράβο, μπράβο που το κάνουν αυτό. Δεν έχω δηλαδή πραγματικά λόγια. Είναι η ανακύκλωση, όπως λέμε, στην πράξη. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, λύση στράτη, το όνομά σας, το email σας και όλο αυτό στο 54301 για να δείτε αυτή την παράσταση την Κυριακή που μας έρχεται στον Ελληνικό Κόσμο, ώρα 7 το απόγευμα. Μόνο δύο παραστάσεις. Είναι η λύση στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ξεκαρδιστική οπερέτα, την έχει φτιάξει με τον ωραίο του τρόπο. Δίεση, ξαναλέω, κενό, λύση στράτη, όνομα, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θέση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Θέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Διέση 101,3.
5: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Τα φιλιά μας όσους αυτή την ώρα βρίσκεστε στην Κηφισίας και τι να πω, και τη συμπαράστασή μας προς όσες είστε κολλημένοι στην κίνηση, στα πανωρίτερα πώς έχουν τα πράγματα. Είναι ζορισμένη και η Αττική Οδός αυτή την ώρα πάρα πολύ από Άνω Λιώσια μέχρι και να περάσετε τον κόμβο της μεταμόρφωσης και όπως σας είπα και νωρίτερα από Ανθούσα και Σταυρό Αγίας Παρασκευής μέχρι Βρυλίσια. Σήμερα να πω ότι είναι και Παγκοσμία ημέρα αρχιτεκτονικής. Κάθε φορά μου έρχεται στο μυαλό η Ιρανή Ζάχα Χαντίντ. Αν κάνετε ένα search στο Google θα βρείτε πολλά. Τα κτίρια της βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου και δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Και κτίρια χωρίς γωνίες σχεδίαζε ως επιτοπλίστων, ίσως γι' αυτό και να είναι τόσο εντυπωσιακά. Και να μην ξεχνάμε και όσους αρχιτέκτονες του παρελθόντος μας χάρισαν και μοναδικά κτίρια, όπως ο Τσίλερ στην Αθήνα. Τώρα το πώς συμπεριφερθήκαμε αυτών των κτίριων, ας το αφήσουμε γιατί θέλουν και τη φροντίδα τους. Πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκε την πόλη μας ο διάσημος Βρετανός αρχιτέκτονας ο Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ. Έχει αναλάβει την επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Έκρουσε καμπανάκι για την Αθήνα, σχολίασε ότι διατηρεί ακόμη μια ανθρώπινη αίσθηση, η οποία όμως θα χαθεί αν ο τουρισμός κυριαρχήσει. Το έστειλε το καμπανάκι, να δούμε και ποιος θα το ακούσει. Η πόλη, όπως είπε, θα έπρεπε να είναι ένα καταφύγιο, το κέντρο της δημιουργικής και κοινωνικής ζωής. Παραδέχθηκε επίσης πως ενώ οι αρχιτέκτονες μπορούν να χτίσουν κάποια εμβληματικά κτίρια, αυτά χάνονται αν το 99,9% των δρόμων που περπατάμε και των κτίριων που ζούμε παραμελούνται. Και δυστυχώς αυτό ζούμε. Σαν σήμερα, το 1713, γεννήθηκε ο Ντένι Ντιντερό, από τους κορυφαίους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Είχε πει ότι η αμφιβολία είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο της φιλοσοφίας, άρα αμφιβάλλω ήσουν φιλόσοφο. Ενώ το 1918, εν μέσω Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, χάσαμε το Ρολάν Γκαρός. Όχι το τουρνουά τένις, το Γάλλο αεροπόρο, που το όνομα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Όλα έρχονται, ίσως όχι στην ώρα τους, αλλά έρχονται. Σε μία ώρα επίσης από τώρα θα έχουμε αγιασμό στη Βουλή. Τώρα, αν με ρωτάτε, τσάμπα πάει το νερό από το ματσάκι του Βασιλικού, είτε τους βρέχει είτε όχι. Ξύλινα ανθρωπάκια νιώθω ότι παραμένουμε, στεγανά και ένα μικρό κόσμο που τους κρατά εκτός πραγματικότητας, ούτε φώτιση, ούτε τίποτα. Λοιπόν, στις 10.30 η διαδικασία, παρουσία του Αρχιεπισκόπου, και δεν θα σταματήσω να λέω ότι δεν πάμε καλά με αφορμή αυτό το περιστατικό με τον πελάτη ταξί που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού. Αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, πραγματικά αλίμονό μας.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
1: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Έτσι, ήταν τότε που γιορτάζε τα 20 χρόνια τραγουδοποιίας και είχε και καλή παρέα. Ένας από την παρέα αυτή τη μεγάλη ήταν και ο Γιάννης Χαρούλης. Εδώ Δίεση 101,3, τις συμμετοχές σας περιμένω για την πρεμιέρα της παράστασης «Ο θάνατος και η κόρη» του Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών αυτή την Παρασκευή με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου, προσέξτε τώρα, έχει συνεχείς ανατροπές, κρατά και αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται τι είναι αλήθεια και τι όχι. Έτσι. Θα σκουντιέστε τέλος πάντων. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Κόρη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 και κάντε και ένα κλικ στο nova.gr να δείτε πώς το ίντερνετ δεν θα το στερηθείτε ούτε δευτερόλεπτο ακόμη και αν μετακομίσετε. Αυτά κάνει το Nova More, Connect Day One αλλά και το Ultra Wi-Fi για να πιάνει ίντερνετ ακόμη και στο πατάρι του σπιτιού, βρε παιδί μου, να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όρια και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Να πούμε τη βοήθεια της Μαρίνας Πανού, βρεθήκαμε και η Καρία. Είναι αφορμή, ξέρετε, τα τραγούδια. Να φανταζόμαστε ότι είμαστε εκεί, τέλος πάντων, σε μια ωραία παραλία, σε ένα ωραίο πανηγύρι, αντί να είστε μέσα στο πανηγύρι της κίνησης, γιατί γίνεται ένας χαμός σήμερα στους δρόμους και η Δήμητρα ήρθε λίγο επιβδισμένη σήμερα, έτσι σε άλλη ώρα. Εκείνη που έχει συνηθίσει, έχουμε ανατρέψει λίγο το πρόγραμμα λόγω απουσίας του Θεόφιλου. Αύριο όμως θα είναι εδώ στην ώρα του, ακριβώς στις 7 το πρωί και εμείς την κανονική μας ώρα στις 10, αμέσως μετά. Λοιπόν, ο Κώστας Μανουηλίδης και η Έφη Γαλλών ήμασταν μαζί σας. Με άντεξες, πρωινή. Άντεξες, ε. Εντάξει. Μια χαρά. Τι να κάνεις, δεν μπορούσες να κάνεις κι αλλιώς. Λοιπόν, εδώ τον επηρεάζω. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με την ειδησιογραφία όσο έχει μέχρι αυτή την ώρα και θα ακολουθήσει στο επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο σε αυτή τη μέρα και υπομονή εκεί στους δρόμους.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αρμοδίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα χθες στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγησε, καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα, λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Η 54χρονη παραμένει νοσηλευόμενη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζουν σε μία ώρα καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού με βασικό του σύνθημα: Ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι πολυτέλεια. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Και ελάτε να μιλήσουμε για όνειρα. Όχι τίποτα μεγάλα όνειρα. Να φτάσεις στη δουλειά σου, να φτάσεις στο προορισμό σου. Τα όνειρα εκείνων που κινούνται τις ώρες αιχμής σε αυτή την πόλη και στην πραγματικότητα ζουν προφητεία Παΐσιου. Θα είναι σαν να κινείστε, αλλά δεν θα κινείστε. Πραγματικά, επειδή είχα πολύ καιρό να πάρω το αυτοκίνητο τέτοιες ώρες, άπειρο σεβασμό σε εσάς που το βιώνετε καθημερινά ανεβάζοντας μόνο παλμούς. Κατά τα λοιπά, καλό πρωινό Δευτέρας, καλή μας εβδομάδα που ξεκινά με 7 παγκόσμιες μέρες, να έχουμε να γιορτάζουμε, αλλά για εμάς εδώ είναι το Αγίου Τζολάκη σήμερα, μετά τα χθεσινοβραδινά, αρκούντος μεγάλη γιορτή. Ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου εκτάκτος αυτήν την ώρα στο μικρόφωνο του Δίες. Κάνουμε κάποιες αλλαγές σήμερα, για λίγο όμως, μόνο για σήμερα. Και μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα απολαμβάνοντας μαζί έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Όταν ακούτε

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: ο Νίκος Παπάζογλου, στα υπέροχα λόγια του Λάζαρου Ανδρέου, για όλους τους δυνάμοι ποιητές, για όλους τις ποιητές της καθημερινότητάς μας. Δίεση 101,3 και να που στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας ξανακαλοκαιριάσαμε. Από ό,τι βλέπω τώρα στις προγνώσεις, έτσι θα πάμε μέχρι την Παρασκευή, οπότε και θα μας βρει νέο κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά, μέχρι να φτάσει εδώ θέλει το χρόνο του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ντουλάπες μας πια θα πρέπει να είναι πολυμορφικές, και κάτι για χειμώνα και κάτι για καλοκαίρι και κάτι για ενδιάμεσο και κάτι αντιανεμικό και κάτι αδιάβροχο και ένα καπέλο για τον ήλιο και έξτρα γυαλιά. Όλα αυτά θα συνθέτουν πια τη νέα μας κανονικότητα ή τη νέα μας πραγματικότητα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση. 101,3.
1: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
14: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
14: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
14: Ναι.

Μαρίνα Σπανού σε μία από τις μοναδικές εκτελέσεις που μας χάρισε μέσα από το δικό της DSE In Concert και ξέρετε είναι όλες στη διάθεσή σας και με εικόνα στο κανάλι του DSE στο YouTube. 10:30 τώρα στο πρωινό της Δευτέρας και φαίνεται στο χάρτη κυκλοφορίας πως κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στους δρόμους με δύο εξαιρέσεις. Την άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι μέχρι Λένορμαν και την Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Κηφισίας, εκεί οι καθυστερήσεις ξεπερνούν το μισάωρο. Και τώρα ακούστε πώς έχουν τα πράγματα. Η δημοτικότητα του Θεού έχει πέσει. Τα νούμερα engagement είναι απογοητευτικά. Αποφασίζει λοιπόν να κάνει ένα γενναίο rebranding με μια παγκόσμια περιοδία, αυτή τη φορά ψάχνοντας celebrities αντί για προφήτες. Ένα μικρό ατύχημα όμως τον στέλνει κατά λάθος στην Ελλάδα και δεν είναι από την ειδησιογραφία.

0: Φωτογραφία της μέρας είναι η νέα κωμωδία του Λάκη Λαζόπουλου, το Breaking Out, το οποίο σκηνοθετεί ο Φάνης Μουρατίδης και κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στο θέατρο Αλάμπρα. Θα θέλατε να είστε στην πρεμιέρα, γιατί έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Οπότε, Δίεση, ονοματεπώνυμο και Αλάμπρα, από το θέατρο νομίζω, ή Breaking Out, αν σας βοηθάει ο τίτλος, στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: ευχές για το πρωινό μας, με ευχές πολλές και για την εβδομάδα.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Διοδίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ σε διάγγελμά του. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα χθες στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην Οδό Αχαρνών 70, στον Άγιο Παντελεήμονα, λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζουν για αυτήν την ώρα καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το καινούριο του τραγούδι για την αρχή της δεύτερης μας κοινής ώρας, το πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Που ό,τι και να μας βρει, τουλάχιστον θα μας βρει με ήλιο. Μπορούμε να τον εκτιμήσουμε για... τι τον στερηθήκαμε για λίγες μέρες. Βεβαίως κάποιους θα τους βρουν και μεγάλες χαρές. Είναι η εβδομάδα των Νόμπελ αυτή που ξεκινάει. Η αρχή θα γίνει σήμερα με τον Νόμπελ Ιατρικής. Όλα τους είναι σημαντικά, όλα τους είναι σπουδαία, αλλά το βλέμμα μας είναι σε εκείνο της Παρασκευής, στο Νόμπελ Ειρήνης, το ξεκάθαρα πιο δύσκολο στα χρόνια που ζούμε. Πάμε τώρα για καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπαίνουμε στο Παντού App. Συνδεόμαστε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώνουμε το exclusive Nova deal μας. Περισσότερα θα μάθετε στο nova.gr. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και πάμε στα τραγούδια μας.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: από τα σωσάκια της δεκαετίας του 80, από τα 1984 για την ακρίβεια, το Hello του Lionel Richie, με έμπνευση μάλιστα από τη δική του συστολή απέναντι στις γυναίκες κατά τα νεανικά του χρόνια, όπως έχει υποθεί σε συνεντεύξεις. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, και ενώ έχει βελτιωθεί κατά πολύ η συνθήκη στην Αττική Οδό αλλά και στην άνοδο του Κηφισού, τώρα έρχονται να προσθεθούν στα προβλήματα των δρόμων η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά από το Δαφνί και να περνά το Σκαραμαγκά, ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, αλλά και ένα δεύτερο στην άνοδο της Μεσογείου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Έτσι, για να έχετε κατά νου. Πάμε τώρα στο Θέατρο Έργων για ένα σύγχρονο συγκινητικό γυναικείο μονόλογο. Έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω ακόμη εικόνα, ότι θα είναι από τις παραστάσεις τις θεατρικές της φετινής σεζόν. Μετά τον ξαφνικό χαμό του συζύγου της, μια γυναίκα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αναμνήσεις της αλλά και τη σκληρή πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει. Η Ευαγγελία Μουμούρη στο μονόλογο, υπό την καθοδήγηση του Σωτήρη Τσαφούλια, και 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας. Γράφετε και μέρα, γιατί ο τίτλος του είναι μια κανονική μέρα. Και στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εσύ 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ο Στέφανος Κορκολής, κύριε Βεκαρούση, για το θες του Δημήτρη Μητροπάνου. Δίεση 101,3 στην 5η μέρα του Οκτώβρη, στην πρώτη της νέας εβδομάδας. Ηλιόλουστοι και αυτοί, ηλιόλουστες και εκείνες που θα ακολουθήσουν, με τις κακοκαιρίες να μας προτιμούν πια τα Σαββατοκύριακα. Εν τω μεταξύ, η φωτιά στο σουφλί, δώρο από τη Βουλγαρία και αυτή, καίει από χθες το απόγευμα και είναι δύσκολη από ό,τι διαβάζω στα site. Ενώ ένα ακόμη πρόβλημα έρχεται να προσθεθεί στα όσα ζούμε, και αυτή τη φορά από στη Σιβηρία. Εκεί μια εργαζόμενη σε ερευνητικό Ινστιτούτο απεβίωσε μετά από πιθανή έκθεση σε βακτήριο πανόλης που απελευθερώθηκε από ατύχημα στο εργαστήριο. Αλλά όλο αυτό που σας μετέφερα τώρα, χωρίς να επιβεβαιώνεται, δηλαδή υπάρχει και αυτό, υπάρχει και πνευμονία σαν ενδεχόμενο, γι' αυτό σας λέω ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Περίπου 189 επαφές ωστόσο έχουν τεθεί σε προληπτική καραντίνα και ιατρική παρακολούθηση. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με κοινά αντιβιωτικά προσώρες. Όπως καταλαβαίνετε, από το μεσημέρι και μετά θα περάσουν όλοι οι ειδικοί και εμείς από όλα τα μέσα να μας πούν περισσότερο και ας μην υπάρχει προσώρες καμιά βεβαιότητα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σταφ, με σγκάζια, μικρόφωνα, ok, the games.
1: Γιούκα Μέγκα.
2: Έλα και ράγισε το γο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσί Concert.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Σαν για

0: Αρκεί αυτή η ώρα της απόλαυσης του καφέ με ή χωρίς τσιγάρο, τέλος πάντων, είναι και άλλες εποχές που γράφτηκε το τραγούδι. Να μην την περνάς, να μην τη ζεις μέσα στο αυτοκίνητο. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την πόλη μας, και το λέω τώρα που δεν έχουμε σοβαρά θέματα στους δρόμους. Έτσι θα το δούμε από μία απόσταση, αλλά ειλικρινά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους τις ώρες αιχμής σε αυτή την πόλη, παρότι πια και αυτές έχουν απλωθεί οι ώρες, δεν ξέρω, είναι φοβερή επιβάρυνση σε όλα τα επίπεδα, η ψυχική φθορά, η σωματική φθορα, η φθορά του αυτοκινήτου, τα βενζινάδικα που έτσι και έτσι να πλησίαστε αυτό το διάστημα. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί πραγματικά να με πείσει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν ένα ατέλειωτο πάρκινγκ έχουν άλλη επιλογή και δεν καταφεύγουν σε εκείνη. Και μιλάω για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάμε σε κάτι άλλο. Διαίση 101,3 στα ραδιόφωνα. Είμαστε στις 12 παρα 10. Η δημοτικότητα του Θεού έχει πέσει, να ξέρετε. Τα νούμερα engagement είναι απογοητευτικά. Οπότε αποφασίζει να κάνει ένα γενναίο rebranding με μια παγκόσμια περιοδία, ψάχνοντας αυτή τη φορά celebrities αντί για προφήτες. Αλλά είναι ένα μικρό ατύχημα που κατά λάθος τον στέλνει στην Ελλάδα. Είναι η νέα κωμωδία του Λέκη Λαζόπουλου. Το Breaking God, σε σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδη, κάνει πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις, οπότε δίεση ονοματεπώνυμο Αλάμπρα από το θέατρο ή Breaking God από το τίτλο στο 54301.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Frezyderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Frezyderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Α, και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραέριο κίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Το κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχιό δυστύχημα χθες στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με συγχωρείτε, με δεύτερη, στην οποία βρισκόταν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Για πέμπτη μέρα συνεχίζουν την κινητοποίησή τους οι επαγγελματίες αλληλείς, με δεκάδες καΐκια και μηχανότρατες, να έχουν συγκεντρωθεί στην πύλη 1 του λιμανιού του Πειραιά, έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Την προκήρυξη προώρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ σε διάγγελμά του. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Τα εξής δύο κρατήστε από αυτό το τραγούδι που πια θεωρείται σχεδόν κλασικό. Το ένα αφορά τα βαμπύρ, από τα οποία είναι πνεύστη ο δημιουργός. Το δεύτερο, τα streams του κάθε φορά που έχουμε έκλειψη σελήνης ή ηλίου. Χαμός γίνεται. Όπως και οι προβολές, αντίστοιχα στο YouTube. Ήταν η Bonnie Tyler με το Total Eclipse of the Heart. Είναι ο Διέσαι 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα, στο ξεκίνημα μιας ακόμη εβδομάδας, με τις ευχές μας για το σύνολό της, αλλά και για το πρωινό που περνάμε εκτάκτως σήμερα, παρέα από τις 10. Η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, ο Κώστας Εμμανουηλίδης κανονικά στη θέση του στον ήχο.
1: Όταν ακούτε

0: Η Ελευθερία Βανιτάκη με το ίδιο μακό εδώ, εμείς με το ίδιο τροπάριο, πάλι επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, οπότε ξανά διακοπή στην άντληση πετρελαίου και βοήθειά μας. Δίεση 101,3. Πάμε τώρα σε μια χώρα που μόλις έχει αποκαταστήσει τη δημοκρατία της. Εκεί μια γυναίκα και ο σύζυγός της προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους το τραυματικό παρελθόν της δικτατορίας. Η ξαφνική επίσκεψη όμως ενός άγνωστου άνδρα στο σπίτι τους πυροδοτεί μια εφιαλτική ανατροπή. Η γυναίκα αναγνωρίζει στη φωνή του ανθρώπου που τη βασάνιζε, στη φωνή του, συγγνώμη, τον άνθρωπο που τη βασάνιζε άγρια στο παρελθόν, οπότε αποφασίζει μόνη της να αποδώσει δικαιοσύνη. Εμίλιο Σκυλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός, στους ρόλους Ο Θάνατος και η Κόρη είναι το έργο, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στο Θέατρο Αθηνών. Για αυτή την πρεμιέρα σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις, οπότε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Κόρη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιανά, Χριστέ,
0: άδεια μου αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλαρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη.

0: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Διέση 101,3.
2: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ξανά. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο μεσημέρι πια της Δευτέρας με το άτιμο πράγμα η τιμή. Ο Δίεση 101,3 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική στα ραδιοφωνά μας και στους δρόμους με εξαίρεση το μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά. Δεν θα συναντήσετε μεγάλες καθυστερήσεις. Η νέα μας μεγάλη εγχώρια κρίση, διαβάζω τώρα, τιτλοφορείται Ελληνική Φέτα. Στην αγορά καταγράφεται ένα έλλειμμα 30.000 τόνων φέτος λόγω ευλογίας και αυθόδου πυρετού που κάποτε προφανώς θα τα βρίσκαμε μπροστά μας. Το διαθέσιμο γάλα είναι λιγότερο, οι κτηνοτρόφοι πολλούν πιο ακριβά στα τυροκομεία, αυξάνεται λοιπόν το κόστος παραγωγής. Και αν πάμε και στα επόμενα στάδια που λέγονται μεσάζοντες, καταλαβαίνουμε όλοι τις τιμές που θα αγγίξει πολύ πολύ σύντομα η φέτα μας, έτσι για αυτά τα ωραία που έχουμε μπροστά μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μία παρά δέκα με τα τραγούδια μας, τα έντεχνα ελληνικά αλλά και τα ξένα, όπως μόλις διαπιστώσατε, εδώ στον Διέση 101,3. Και μια βόλτα τώρα στα θέατρα της πόλης που ετοιμάζονται για τη νέα θεατρική σεζόν. Μία από τις παραστάσεις που ξεχωρίσαμε στο Θέατρο Έργων, το Μία Κανονική Μέρα, έναν σύγχρονο μονόλογο με την Ευαγγελία Μουμούρη σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, για όλους εκείνους που έχουν όλους τους λόγους του κόσμου να εγκαταλείψουν, αλλά δεν το κάνουν. Προσκλήσεις για την επόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, και Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και μέρα, στο 54301. Πάμε τώρα στο Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, λέμε για όταν μετακομίζουμε, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνουμε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σε κάθε μέρος του. Περισσότερα θα μάθετε στο nova.gr και ισχύει, να ξέρετε, για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect, συγγνώμη, Day One, Ultra Wi-Fi, όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Χωρισμένο κόσμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Meeting.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία.
7: Υγεία.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμό 2,6% και ανεργία 7,9%. Περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνηση στη Λάρισα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε, τραυματίστηκαν 3 άτομα έχοντας υποστεί ελαφρά εγκάβματα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Αθηνών σε βάρος του 35χρονου που δάγκωσε και έκοψε το αυτί μιας γυναίκας οδηγού τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Μήνυμα στους κατοίκους της Μιλίτσας. Στη Μεσσηνία έστειλε νωρίτερα το 112, καθώς δασική πυρκαγιά μένεται στην περιοχή από τις 11.30 το πρωί. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε διάγγελμά του. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη

Για ελάτε να ξανακοιταχτούμε τώρα στην ώρα μας την κανονική. Να πούμε και καλή ηλιόλου στη εβδομάδα ξανά. Κανονικά τώρα θα ξεκινούσαμε το μεσημεριανό μας τρίωρο στον Δίες 101,3, αλλά εκτάκτως σήμερα ξεκινήσαμε στις 10. Οπότε στις 2 θα ολοκληρώσουμε και θα ακολουθήσει ο Ανδρέας Κυριακάκης. Μέχρι τότε τα τραγούδια μας, τα νέα μας, τα θεατρικά μας και ό,τι άλλο προσθεθεί. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είναι στο μικρόφωνο. Τα τραγούδια μας βεβαίως εδώ. Και η Νόβα με το Νόβα Μορ. Γιατί έχει τύχει να χρειαστούμε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό μας πάροχο και να σκεφτόμαστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένουμε στην αναμονή. Το Nova More τώρα αλλάζει τη συνθήκη, απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, μπορούμε να συνδεθούμε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και υπάρχει και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού μας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, που θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

0: πω τώρα ότι έκανα φιλότιμη, πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να καταλάβω τι είναι η οπτογενετική, για την οποία βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες πριν από λίγο με το Νόμπελ Ιατρικής, και όχι δεν το κατάφερα ώστε να μπορώ να το μεταφέρω και σε εσάς, αλλά μπορώ να κρατήσω το εξής, ότι με την οπτογενετική πια οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν με απόλυτη ακρίβεια, κύτταρο προς κύτταρο, τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Και μπορούν να ελπίζουν ότι θα ανοίξει ο δρόμος και θα είναι πιο εύκολο ώστε να κατανοήσουν και να θεραπεύσουν πολύ σοβαρές παθήσεις, όπως η νόσος Πάρκινσον, η κατάθλιψη, η τύφλωση, ο εθισμός, οι αγχώδεις διαταραχές, όλα αυτά που είναι ασθένειες της εποχής μας κατά τι παραπάνω, έτσι. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Θεό που προσπαθεί να κάνει rebranding και τους influencers του στο θέατρο Αλάμπρα. Είναι η νέα κωμωδία του Λάκη Λαζόπουλου. Ο Φάνης Μουρατίδης και σκηνοθετή και πρωταγωνιστή. Σας έχω προσκλήσεις για την πρεμιέρα, την Παρασκευή η πρεμιέρα στις 9. Οπότε, δίεση ονοματεπώνυμο δικό σας, Αλάμπρα από το θέατρο, ή Breaking God που είναι ο τίτλος του έργου, στο 54301, να κάνουμε σε λίγο την κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση,

0: αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Διέση 101,3, ο Λευρέντης Μαχαιρίτσας μέσα από, από την ταινία, από το soundtrack της ταινίας «Ένας και ένας». Εδώ είμαστε στα 25 πριν τις 2. Κοιτάξτε τώρα, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα στην παραλιακή, εκεί στο ΕΔΕΜ, και το άλλο, που εντάξει δεν είναι όμως μεγάλης έκτασης, στην κάθοδο της Κηφισίας, λίγο πριν την Κατεχάκη ξεκινά και φτάνει μέχρι Πανόρμου, θα ήταν μια ομορφιά η δρόμη μας, κάτι που πραγματικά απέχει πάρα πολύ από την πρωινή εικόνα. Είμαστε, όσο να πείτε, εμείς οι μεσημεριανοί, κατά τη πιο τυχερή σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και τώρα διάβαζα για το νέο 112. Δεν θα το ζήσουμε άμεσα, αλλά να το θαυμάσουμε μπορούμε. Το καινούριο, το εξελιγμένο, με τις 5 βασικές αλλαγές, την ειδική εφαρμογή που πια είναι στη διάθεσή μας, το app δηλαδή για τα κινητά, τη δυνατότητα που θα έχουμε όταν καλούμε στο 112 να κάνουμε βιντεοκλήση, ώστε οι διασώστες να έχουν και εικόνα, το σιωπηλό κουμπί, δηλαδή εκείνο που δεν μπορούμε να μιλήσουμε, κινδυνεύουμε, το πατάμε όμως και στέλνει την τοποθεσία μας, και τον ακριβέστερο, συγκριτικά με ό,τι ισχύει τώρα, εντοπισμό της θέσης, και βέβαια το πιο σημαντικό από όλο, η καθολική πρόσβαση για τα ΑΜΕΑ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Νοσταλγός του rock and roll. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι θα γίνουμε απόψε, πείτε. Έναν αγώνα δεν θα έχουμε, την αδρεναλίνη στα ύψη, μια υπερένταση, να μην μπορούμε να ησυχάσουμε, να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, να κάνουμε το σταυρό μας στον Άγιο Τζολάκη και κάτι τέτοια δεν έχει. Τώρα για λίγο καιρό, μέχρι να πάμε στην επόμενη φάση αγώνων, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο τώρα. Ναι, ο υπόλοιπος Οκτώβρης, χαλαρά πολύ. Λοιπόν, έχει ταινίες όμως, οπότε πάμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, το οποίο επιστρέφει για 32η χρονιά. Για την ακρίβεια έχει επιστρέψει με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Οι νύχτες πρεμιέρες φέρουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά και το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί είναι στο επίκεντρο. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Και έτσι κλείνουμε σήμερα, εκτάκτως πιο νωρίς, γιατί εκτάκτως πιο νωρίς ξεκινήσαμε αύριο κανονικά στην ώρα μας, στις θέσεις μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή μας εβδομάδα και αύριο Τρίτη λίγο μετά τη μία.
1: Τι Δημήτρης Μιστακίδης, είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
2: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
1: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
2: Όλιβερ Τουίστ.
1: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα στο Θέατρο Βασιλάκου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμό 2,6% και ανεργία 7,9%. Περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Αύριο μεσημέρι ανακοινώσεις για τους πληγέντες της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μεταξύ αυτών αναμένεται να είναι το πάγωμα των φόρων, η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και των πληγέντων. πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Μιλίτσα Μεσσηνίας εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Στους Καρλ Ντέισεροθ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέορκ Νάγκελ απονεμήθηκε το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο του στην οπτογενετική, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση 101,3 σε μία ώρα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείτε καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι 1 ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος!
11: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακή.

0: Ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου, χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30069 και 28870.

0: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
1: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμό 2,6% και ανεργία στο 7,9%, περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Υποχωρούν τα νερά στο φαράγγι της Σαμαριάς, στόχος η απομάκρυνση των 8 εγκλωβισμένων έως την Τετάρτη. Αύριο μεσημέρι ανακοινώσεις για τους πληγέντες της κατοικοκαιρίας στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων αναμένεται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και των πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Μιλίτσα Μεσσηνία, σε στάλει μήνυμα ετοιμότητα από το 112. Στου Καλ Ντέισεροθ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ απονεμήθηκε το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο του στην οπτογενετική, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στον Ανδρέα Κυριακάκη.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

σαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα άνθη και κοχύλια πάνω στη ραγισμένη τους καρδιά.

0: Ενέργοι Μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
2: Τι έχεις.
1: Ρίμα, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση.

0: ανάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάρνω στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων.

0: με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά. Πάω στο

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν ένα μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Κι απαντάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό, στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

στιγμές. Να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

first, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirito FM.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.